0: 4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει Νεφέλη Μαϊστράλη, Αθανασία, Βίος και πολιτεία μιας αγιότητας. Το θεατρικό έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη, Αθανασία, εξετάζει με σαρκασμό και συγκίνηση την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει. Η Αθανασία γίνεται σύμβολο μιας κοινωνίας που αναζητά θαύματα ανάμεσα στις οθόνες και τα social media, αποκαλύπτοντας τον μηχανισμό κατασκευής μιας αγιοσύνης στην εποχή του θεάματος. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια γυναίκα η οποία θεωρείται σκεύος εκλογής του Θεού. Ένα σημάδι στο σώμα της ερμηνεύεται ως θεϊκό ίχνος και έτσι μια αγιότητα γεννιέται. Ψευδοάγιοι και ψευδοπροφήτες, σαλτιμπάκι κήρυκες κάποιας αγιότητας αποτυπώνουν πώς η πίστη γίνεται πηγή πλουτισμού. Το έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη αναδεικνύει το μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη απελπισία και πώς λειτουργεί η χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω της ψευδαίσθησης και της εκμετάλλευσης του θρησκευτικού αισθήματος. Νεφέλη Μαϊστράλη, Αθανασία, Βίος και πολιτεία μιας αγιότητας. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Είμαι ο Νίκος Ταλέας.
4: Η Μαρία Φραγκούλη.
3: Και ακούω.
4: Ακούμε.
3: Ακούτε.
4: 904
3: αριστερά στα FM.

Φωτιά που καίει και σίδερο που μας σκοτώνει. Θέλω να πω στην πατρίδα μου απεργία, κάνεις έστω κι αν πεινάσεις, και το ξέρεις θα πεινάσεις, και ψωμί δεν υπάρχει και κανείς δεν σου δίνει.

σημαίνει, τι θα πει η φωτιά που καίει και σίδερο που μας σκοτώνει. Θέλω να πω, στην πατρίδα μου Αστούρια ο αγώνας είναι σκληρός, μα εδώ στο Βέλγιο είναι αλλιώς, πάντα κάτι έχεις να φας κι όταν τρως γνωστή ιστορία, ο νους δεν πάει.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 Αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να...
1: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Δημήτριος Νάτσιος, το έκτακτον στρατοδικείων Λαμίας, 1946-1950, αρχαιακή έρευνα. Στο επίκεντρο της έκδοσης τίθενται η σύσταση και η λειτουργία, οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του έκτακτου στρατοδικείου Λαμίας κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου την περίοδο 1946 έως 1950. Παράλληλα φωτίζονται οι κατηγορίες, οι δικαζόμενοι, οι συνήγοροι αυτών, οι καταδικασθέντες και οι εκτελεστέντες κάτοικοι της Λαμίας και άλλων περιοχών στο νεκροταφείο Ξηριώτισσα της Λαμίας. Η μελέτη διαθέτει ιστοριοδυτικό χαρακτήρα και η προσέγγιση του θέματος είναι καταγραφική, καθώς χωρίς κρίσεις, αναλύσεις, συμπεράσματα, παρατίθενται στοιχεία, ντοκουμέντα και πηγές μέσα από τα αρχεία του έκτακτου στρατοδικείου Λαμίας, τα δημοσιεύματα του λαμιακού τύπου και τους ονοματικούς καταλόγους εκτελεστέντων. Δημήτριος Νάτσιος, το έκτακτον στρατοδικείων Λαμίας, 1946 έως 1950, αρχαιακή έρευνα, από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή».
4: Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
1: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
2: Αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

0: τίποτα.
1: Αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
4: Είμαι η Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, και σας συνιστώ να ακούτε 904 αριστερά στα FM.
1: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

0: δεν τον βλέπει. Έτσι είπε η μαμά, έτσι πρέπει. Δεν είναι, λέει, για αυτήν που έχει τρόπους και να μπλέξει δεν πρέπει.
1: Δεν κάνει για μας
0: με τέτοιους ανθρώπους.

μέσα στο κρύο. Πως ξανά θα τον βρει, ποτέ της δεν ξέρει, στη μόνη μας σκύβη. Μπροστά σε εκείνο το χέρι, σε εκείνο το χέρι, σε εκείνο το χέρι.

0: το ζυγό της. Και ο μικρός Παντελής που χτυπούσε με πάθος, ξεχνούσε κι αυτός. Πως μεγάλωσε, πως μεγάλωσε λάθος.
1: Όχι άλλο.

και ο μικρός Παντελής. Και μικρή Δεσποινής. Και ο μικρός Παντελής.

Λακκούβες που δεν παίζονται στον ήρου μου τους δρόμους. Χαμόγελο μεταξωτό. Μ' αρέσει το αγγίγμά σου. Μ' αρέσει το ασημόδετο γλυκό αγκαλιασμά σου.

Θέλω θάλασσα στο Απρίλι μου, αρμύρα απ' της ψυχής σου την πληγή, αρμύρα απ' της καρδιάς σου την πληγή.

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

μακριά από τις γκρίζες λάμψεις μου. Χρόνε μου ψυχοφόρε, σε χαιρετώ, λαμπρό αστέρι της αυγής, τρανέως φόρε. Θέλω φωτιά.

0: σύγχρονη εποχή, το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
1: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και ακούτε 904.
2: Τα 4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

Ξυπνά το πρωί σ' ένα υπόγειο, δυο ροφούς κάτω απ' τη γη. Κοιτάς χαμένος στο LCD σου κουτί.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σταυραμίδης και ακούω 904 αριστερά στα FM.

Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 Αριστερά στο FM. Καλή σας ακρόαση.

σε σώματα που σβήνουν την αυγή. Και ενώ δεν νιώθονται χαρά ούτε και πίκρα, ζητώ και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά.

ζω έτσι τη ζωή απ' τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά

σε ένα κελί του 21ου αιώνα. Απολαμβάνω κάθε μέρα τα προνόμια. Δικτυωμένος ως τα πέρατα της γης. Μες στο σαλόνι μου μαρδώ μια ανεμόνα.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Είμαι ο Γιώργος Καράς και ακούμε 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να...
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Είμαι η Μαρία Φραντούρη και ακούω το 904 αριστερά FM που έχει πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.